our most cherished and long-felt desire. Karma

Dala, the Wolverine.

I saw you today.

Λίτσι, δάκι, μαύρι, λέξι.

0: τώρα στο I Feel Radio είναι 6.
1: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
2: Δεκαπέντε χρόνια η Feel Radio. Χιλιάδες τραγούδια. Εκατοντάδες παραγωγή. Αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά. 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Με αγάπη για το ραδιόφωνο. Με σεβασμό στη μουσική. Με ανθρώπους που κράτησαν το ταξίδι πάντα ζωντανό. Το ταξίδι συνεχίζεται. I Feel Radio. 15 χρόνια. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

Πάρα πολύ καλά τα λέει ο κύριος ο οποίος μίλουσε νωρίτερα. Και το ταξίδι συνεχίζεται. 15 χρόνια I Feel Radio. Το ρολόι δείχνει ένα λεπτό μετά τις 6. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Change για τη συνέχεια από το τμήμα των Yes. Άρης Γιώτης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των μουσικών. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 7. Εδώ live από το I Feel Radio. Change.

Α, αυτό ακριβώς. Changes. Από το συγκρότημα των Yes. Αν και άλλη ήταν η εισαγωγή μου, ήθελα να πω για το Change από αυτό που είχε πει και ο Sylvester Stallone στο Rocky. Ωστόσο όμως στιχουργικά αυτό εδώ το τραγούδι άλλα πράγματα λέει. Μιλά για αλλαγή σε μια σχέση, απόσταση και το σημείο που καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν μπορούν πλέον να μείνουν όπως ήταν. Και υπάρχει ένα ωραίο παιχνίδι. Δεν λέγεται απλώς Changes. Το ίδιο το κομμάτι είναι γεμάτο αλλαγές ρυθμού, δυναμικής, φωνών και ατμόσφαιρας. Και γι' αυτό επιλέξαμε σήμερα να ξεκινήσουμε αυτή την ωραία live εμφάνισή μας εδώ στον iFeel Radio με αυτό το υπέροχο υπέροχο τραγούδι. Μην ξεχνάμε ότι για αυτό τον δίσκο, τον οποίο είναι ένας από τους αγαπημένους μου, και το όνομα του δίσκου έχει αριθμούς. Ο αριθμός 90-125 του 1983. Παραγωγός ένας και μοναδικός, Trevor Horn. Ένας από τους παραγωγούς, θα λέγαμε, των επιτυχιών. Τι κοινό έχει βέβαια ο iFeel Radio με τον Trevor Horn? Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες και πολλές παρουσίες διαχρονικές.

σε ένα απογευματόβραδο Τρίτης, όπου έχουμε φτάσει σε αυτή την εποχή πραγματικά, την οποία δεν ξέρεις πώς να συμπεριφερθείς, αν θα πρέπει να ντυθείς, αν θα πρέπει να χτυθείς, γιατί όχι, και να χτυθείς. Τι θα φορέσεις, τι ακόμα και αν δεν πρέπει να φορέσεις. Και βέβαια αυτές οι οποίες βγαίνουν κερδισμένες και κάνουν πάρτι στην κυριολεξία, ποιες είναι άλλες εκτός από τις ιώσεις.

Νομίζω πως το συγκεκριμένο τραγούδι μυρίζει αιτήλα στην κυριολεξία. Ένα τραγούδι το οποίο μπορούμε να πούμε πως ο κύριος ο οποίος ευθύνει τα synth για το synthesizer είναι ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε μεγάλη πνοή στη δεκαετία του 80 και ειδικά στην χορευτική δεκαετία του 80. Για παράδειγμα, όπως τα τραγούδια που έγραψε στη Σάντρα, αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε τους Enigma. Διότι στους Moti Special και σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι του 1983, αυτός ο οποίος βρίσκεται στα synthesizers δεν είναι άλλος από τον Michel Cretu.

Αυτός είναι ο Μάικλ Μπόλτον. Αυτό είναι αλήθεια που λέει. How can we be lovers? Πώς μπορεί να είμαστε ερασές αν δεν είμαστε φίλοι? Αυτός είναι ο Μάικλ Μπόλτον. Από τη χρονιά του 1990, από τον δίσκο τον οποίο τον εκτόξευσε, από τον δίσκο Soul Provider, είναι από αυτές τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου ο Μάικλ Μπόλτον έχει δώσει τα διεπιστευτήριά του. Πρόκειται για μια power ballad επιτυχία, τραγούδι το οποίο όπως δεν μπορείς να πεις πως είναι μπαλάντα. Υπέροχο όμως. Βέβαια στην παραγωγή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ό,τι έπιανε στην κυριολεξία τη δεκαετία του 80 γίνονταν επιτυχία και δεν είναι άλλος από τον Desmond Child. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Το ρολόι μας πλησιάζει σχεδόν 15 λεπτά μετά τις 6. Τρίτη σήμερα, 15 του Σεπτέμβρη. Άρης Γιώτης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των μουσικών.

Πού αλλού στον νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό, στον I Feel Radio. Και αυτός είναι ο Brian Adams, Somebody. Κάπου κάποιος, κάπου εκεί έξω είσαστε συντονισμένοι αυτό το απόγευμα στον I Feel.

Πολύ υπέροχος Brian Adams, Somebody, από μια αλμπουμάρα πραγματικά της δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα του 1984, με την ονομασία Reckless. Τώρα αν ψάξουμε να βρούμε ποιες επιτυχίες είχε αυτό το άλμπουμ, και το λέω αλμπουμάρα, φυσικά το Somebody, Run to You, Heaven, Summer of 69, It's Only Love. Πραγματικά ένα άλμπουμ κόσμημα. Και για όλους εσάς βέβαια που ασχολείστε και με τα βινήλια, νομίζω πως θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται μέσα στην δισκοθήκη σας. Πόσο μου αρέσει να τα ακούω αυτό στη δισκοθήκη σας. 18 λεπτά μετά τις 6, www.ifilradio.gr. Άρης Γιώτης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των μουσικών. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε κάθε απόγευμα εδώ για τουλάχιστον μία ωρίτσα, όπου θα μοιραζόμαστε όμορφες μουσικές και τραγούδια. Τώρα από τη δεκαετία του 80, δεκαετία του 90, νομίζω πως ανάλογα την όρεξη που θα έχουμε εκείνο το απόγευμα. Από τα αγαπημένα μου τραγούδια, από το συγκρότημα των Cock Robin, Just Around the Corner.

αυτό ακριβώς. Just around the corner. Από το συγκρότημα των Cock Robin. Από την υπέροχη, υπέροχη χρονιά του 1987. Τώρα θα μου πει κάποιος και ποια χρονιά της δεκαετίας 80 δεν ήταν υπέροχη. Σωστό και αυτό. Εδώ υπάρχει το εξής οξύμορο, που βέβαια έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις. Ενώ η μπάντα είναι αμερικανικής προελεύσεως και δημιουργίας, ωστόσο έκανε μεγαλύτερη επιτυχία στην Ευρώπη. Ένα τραγούδι που παντρεύει ιδανικά την μελαγχολία με την αισιοδοξία. Είναι από εκείνα τα τραγούδια που ακούς δύο νότες και καταλαβαίνεις αμέσως. Α, δεκαετία του 80.

Κάποτε μάλιστα έχω ακούσει αρκετούς που μπέρδευαν τους Cock Robin ως γυναίκα την Cock Robin. Όχι, όχι, είναι συγκρότημα και μάλιστα αμερικανικό συγκρότημα. Δεν μπερδεύεται όμως αυτή εδώ η κυρία, αυτή εδώ η γυναίκα, η γυναικάρα, η υπέροχη ξανθιά μας, η οποία μας έρχεται και αυτή από τα δεύτερα μισά της δεκαετίας του 80 και δεν είναι άλλος από την Taylor Dane.

Να πω ψέματα ότι δεν είναι μία από τις αγαπημένες μου ξανθιές. Ισχύει αυτό. Taylor Dane, Don't Rush Me. Είναι από αυτές τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου η Taylor Dane έρχεται και ουσιαστικά μας αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται για μία ακόμα ξανθιά η οποία ξεμύτησε τη δεκαετία του 80 και δεν είναι απλά ένα τραγούδι, ένα one hit wonder από μία επίσης μουσική παρουσία. Don't Rush Me από το 1988, ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι, πάντα μέσα από τη δεκαετία του 80.

αγαπημένη αγαπημένη Quarter Flash 1981. Νομίζω πως στην σημερινή μας ραδιοφωνική παρουσία είναι η πρώτη φορά που πηγαίνουμε τόσο νωρίς, τόσο στα σπάργανα της δεκαετίας του 80. Harden My Heart, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σαξόφωνα θα έλεγα της δεκαετίας του 80. Και αν δεν το γνωρίζετε αυτό, είναι η ίδια η Ράιντι Ρος, η τραγουδίστρια δηλαδή, η οποία παίζει και το σαξόφωνο. Για όσους δεν το γνωρίζετε, ένα τραγούδι το οποίο από το προηγούμενο ακόμα συγκρότημα, ένα χρόνο πριν, από το 1980, από τους Seafood Mama, έτσι λεγότανε πριν το συγκρότημα των Quarter Flash. Είχαν προσπαθήσει να το κάνουν επιτυχία, δεν τα κατάφεραν, αλλά έγινε επιτυχία και μάλιστα διαχρονικότατη. Όπως διαχρονική επιτυχία έχει και ο I Feel Radio. Το ρολόι μας δείχνει 30 λεπτά μετά τις 6. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, διότι θα είμαστε για ακόμα μια ώρα που εδώ, στη νούμερο 1 διαδικτυακή ραδιοφωνική συχνότητα, www.ifeelradio.gr.

Δεν ξέρω αν αυτό που λένε φυλάκια, κάπως έτσι, από τον Brian Ferry. Kiss and Tell, λοιπόν. 1988, ένα τραγούδι που έχει μια ωραία ιδιαιτερότητα. Ενώ στην Βρετανία έφτασε μόλις το νούμερο 41, στην Αμερική πήγε μέχρι και το νούμερο 31. Και έγινε και η μοναδική solo top 40 επιτυχία για τον Brian Ferry εκεί, Τώρα όσον αφορά τον Brian Ferry, τι να πούμε για ακόμα μια φορά. Κομψός, σκοτεινός, λίγο επικίνδυνα αισθησιακός. Πραγματικά μόνο ο Brian Ferry ήξερε να το κάνει.

πραγματικά, πραγματικά, τι υπέροχος ο Rod Stewart. Αλλά πιο υπέροχη όμως είναι η Robert Palmer, αλλά και ο David Stewart που ακούσαμε νωρίτερα. David Stewart, στον οποίο βέβαια να πούμε πως δεν είναι με τους Eurythmics, αλλά στο προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε, το Heart of Stone, ευθύνεται καθόλου το τραγούδι ο ίδιος. Ενώ τώρα υπέροχος Robert Plant, 29 Palms. Κάποια διεύθυνση πρέπει να είναι εκεί, ε.

Έχω να σας πω και κουτσομπολάκι. Πάρα πολλοί λένε πως το συγκεκριμένο τραγούδι του Robert Plant, το 29 Palms, το είχε γράψει για την Alana Miles, όπου εκείνη την περίοδο ήταν σε περιοδία μαζί. Ωστόσο όμως ο ίδιος αρνείται, ή μάλλον το αφήνει λίγο στον ντούκου, αν το είχε γράψει για την Alana Miles. Είμαι σίγουρος πως κάτι ψινότανε παραπάνω, εκτός από μια περιοδία εκείνη την εποχή. Η υποψία βέβαια δυνάμωσε επειδή οι στίχοι αναφέρονται σε μια γυναίκα της οποίας ακούει τη φωνή στο ραδιόφωνο. Πού αλλού φυσικά, ενώ υπάρχει και η αναφορά σε Velvet. Από την γνωστή και μεγάλη επιτυχία βέβαια της Alana Miles, το Black Velvet. Ένα τραγούδι το οποίο έχει ξεφύγει λίγο από αυτές τις γνωστές μουσικές, όπως μας είχε συνηθίσει ο Robert Plant, τον Led Zeppelin. Περισσότερο θα έλεγα αυτό το τραγούδι μοιάζει με folklore, να έχει γυρίσει πίσω σε διαφορετικές ρίζες.

αν και το συγκεκριμένο τραγούδι είχε δουλευτεί νωρίτερα εκεί στην, στο πρώτα μισό της δεκαετίας του 80, ωστόσο όμως κυκλοφόρησε το 1988. Τώρα βέβαια οι κακές γλώσσες λένε τα εξής, ότι ναι, αν σας θυμίζει η Depeche Mode, δεν είσαστε και οι μοναδικοί. Και από τους καμουφλάζα πάμε στους original Depeche Mode για τη συνέχεια και People Are People. 11 λεπτά πριν τις 7, εδώ στο Night Radio, Άρης Γιώτης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των μουσικών. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους.

1984. Ποιο είναι το σύνθημα και το νόημα αυτού του τραγουδιού? Γιατί να μισούμε ο ένας τον άλλον επειδή είμαστε διαφορετικοί? Ένα τραγούδι για το οποίο ευθύνεται ο ίδιος ο Μάρτιν Γκορ, ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε και τα περισσότερα τραγούδια των Deepest Mode. Ωστόσο όμως δεν του άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι. Δεν τον ρωτήσαμε βέβαια, αρέσει σε εμάς. Για τη συνέχεια, από το 1982 αυτή είναι η Madness, Our House.

1982, Athens Madness, Our House. Ένα τραγούδι για όσους δεν γνωρίζουν την ιστορία του. Παρόλο που φαίνεται έτσι χαρούμενο, πανηγυριτζίδικο, όσο περνάει η ώρα βγάζει μια νοσταλγία, μιας και το τραγούδι πραγματεύεται αυτό που έλεγε και ο Γιώργος ο Μαζονάκης: θέλω να γυρίσω στα παλιά. Έτσι λοιπόν αυτό αναφέρει και το τραγούδι για το παλιό το σπίτι. Καλησπέρα σε όσες φίλες και σε όσους φίλους τώρα προσθέθηκαν στην παρέα μας. Στο www.ifiliradio.gr. Άρης Γιώδης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των μουσικών. Το ρολόι μπροστά και ψηλά δείχνει 7 λεπτά πριν τις 7. Και τελευταίο τραγούδι για την πρώτη μας ώρα έρχεται από το επίσης εξίσου αγαπημένο συγκρότημα των Stranglers. Skin Deep. Και έτσι θα πάμε μέχρι και το ρολόι μας να δείξει ή να πλησιάσει 7.

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 7.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο I Feel Radio προτείνει. Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.

από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια από τον Νίκ Κέρσο, Would It Be Good, από το 1984. Για όσοι γνωρίζουν βέβαια, ο Νίκ Κέρσο ήταν εκτός από τραγουδιστής και κιθαρίστας και παραγωγός και ένας one man show. Τώρα όσον αφορά το συγκεκριμένο τραγούδι, παρόλο που φαίνεται ότι είναι ένα απλοϊκό τραγούδι της δεκαετίας του 80, ένα κάτσι όπως λένε, τελικά είναι πιο σκοτεινό. Μιας και το νόημα του τραγουδιού είναι ότι κάποιος κοιτάζει την ζωή του άλλου και πόσο θα ήθελε να κάνει την ζωή του άλλου. Ζήλια δηλαδή στην κυριολεξία. Και αναφέρεται στη ζωή δύο ανθρώπων, όπου ένας κοιτάει τη ζωή του άλλου και πόσο θα ήθελε πραγματικά ο ένας να ζει τη ζωή του άλλου. Χωρίς να ξέρουμε βέβαια τι τραβάει ο άλλος στην ζωή του. Είναι αυτό που λέμε, όπως λέει και ο στίχος, να μπει στα παπούτσια του άλλου. Εδώ βρισκόμαστε στο Night Fleet Radio, 5 λεπτά μετά τις 7. Άρης Γιώτης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των μουσικών. Μαζί πάμε με τραγούδια, με επιλογές κυρίως της δεκαετίας του 80. Μας ξεφεύγει κανένα τραγούδι από τη δεκαετία του 90 και κανένα τραγουδάκι από τη δεκαετία του 70. Όμως κυρίως είμαστε στη δεκαετία του 80. Αυτή είναι η Sucks and the Punches, Cities in Dust. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. www.ifeelradio.gr

Αυτή είναι η Σούξη and the Punches. Όπου η Σούξη μας είχε έρθει και με live εμφάνιση πριν λίγα χρόνια, νομίζω πρόπερση. Τώρα το City's in Dust. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο και παράξενο, αναφέρεται και πάει πίσω στο 79 μετά Χριστό, παρακαλώ, και στην έκρηξη του Βεζούβιου, όπου καταστράφηκε η Πομπία. Μαθαίνουμε και κάτι έτσι, ε. Για συνέχεια, New Order, True Faith. Άλλο ένα συγκρότημα το οποίο το είχαμε ακούσει, είχε περάσει από την χώρα μας. Λίγο γερουλέι βέβαια, από ό,τι τους είχαμε μάθει και τους είχαμε συνηθίσει πριν αρκετά χρόνια. Ωστόσο όμως αυτή την δυναμικότητα την είχαν και τελευταία. Και κατά ψέματα μας έκαναν και χορέψαμε. 10 λεπτά μετά τις 7, εδώ στο www.ifilradio.gr. Άρης Γιώτης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των μουσικών.

πολύ βέβαια όταν είχε δημιουργηθεί το συγκρότημα των New Order. Η συνέχεια για όσους δεν γνωρίζουν από το συγκρότημα των Joy Division. Πολλοί απόρρισαν με αυτό το ρυθμό των πιο synth 80s. Ωστόσο όμως αυτό ήταν και που καθόρισε το συγκρότημα των New Order. Βέβαια, βέβαια, στις συναυλίες τους, καλή ώρα όπως στη συναυλία την οποία είχαμε και εμείς βρεθεί πριν λίγα χρόνια, λένε και τραγούδια, αναφέρουν και τραγούδια των Joy Division. Το ρολέ μας πλησιάζει 15 λεπτά μετά τις 7. Εγώ θα σας αφήσω στα χέρια του playlist του iFeel Radio με πολύ πολύ όμορφες μουσικές. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα. Τώρα ή στις 5 θα είναι ή στις 6 το απογευματάκι. Θα δείξει. Προς το παρόν να σας ευχηθώ να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα το βράδο Τρίτης. Γεια σας.